Να πιέξει χρόνια σε μαχτά, σε μαχτά, λένε από τον Τουρισχάνι και τα Κίουα Ρεσανγκάουα. Κριστιανό Πάκρε Σανακούνα, ορασιόνε σε Κριστιανό. Σε μάχτα, νιοκαντσίρα, νιοκαντσίρα, σε μάχτα, νιά. Αγώ, γιατί σε κάτι γάω, λέξει χρονάλια και η προγραμματισμό σε γιάννη νιοκαντσίρα, γιο πακάω σα υπή, Ρεσανγκάουντζι. Κριστιανό Πάκρε Σανακούνα, ορασιόνε σε Κριστιανό. Ματέο 21, 22, τριμάν. Καγκούνα σίντζι, κυρίσσα, ρεσάτσα μανιάκπι, του κουίρα τσάσκιν και τσίμινι. Λούκα 18 νοριμάν, καραράτου ρεσανάντσι, μάνα σακίσα. Συνδιά ρεσανγαράντσι, τόκιο γούσου καλή γουναμάντα, γουάνσου καλή γουναμάντας. Συνδιά ρεσανγαράντσι, κουνα καλή χουέβες, χουέβες 23 de Julio, συνδιά ρα καλή βοκασιόνες, ρεσανάντσι, συνδιά ρα για πάρε το κουνούτσου, συνδιά ρα καλή ρελιχιώσας, ρελιχιώσος. Καλιά ρεσόν, καμπνή intención, συνδιά ρα τσουρα παίτσο βασίβι. Santa Cruz Raikum, Mili Conamanta, Yocanchita Kishpichi, Señor Dios, Yaya, Churi, Espíritu Santo, Shutipi, Amén. Os adoro. Maikatun Dios, Nyukatar, Washkamanta, Kishpichkamanta, Bautismota, Chaskishkamanta, Kaipunjagama, Kausaita, Kuyashkamanta, Kandasumak Dios, Diatukushungu, Apagrachusha, Lakini, Randimanta, Kangmami, Chaskichirini, Asuma Jesús, Diawaka, Chua, Yanapawai, Alita causangapak. Amén. Padre nuestro, ñukanchi haupachapi tiakyaya, kamba shuti alabashkachu, kamba causana shamuchu, kamba muna iruashkachu. Imagina haupachapi sinallara kaipachapis, ñukanchi karampuncha mikunatas kuna ñukanchi makwapi, ñukanchi huchakunatas perdonawai. Imagina ñukanchi ñukanchira, lakchikunara perdonanchi, ñukanchira makuchapi urmanana sakichu. Manalimanta, ñukanchita kishpichi. Amén. Ave María, taquishon. Canta saludani María, Dios pa gracia Juan, undas kamikangi, Dios kanwami, tukuy warmi purapis, kan alinish kamikangi, alinish kaliarami. Wawa Jesús, Kambixa manda pagari mushka, Santa María, Dios pak mama, Nyukanchi hucha sapa kunamantas, mania pai, kuna nyukanchi, wanyu yuraspis, amén. Gloria al Padre, alabashkachun Dios yaya churi Espíritu Santo. Imagina carcaleric pie con ampas, uini uinia ilias, amén. Credo, Kirina, Kirin tu gusha que hay Dios pi, caopacharas, caipacharas, rurak, Señor Jesucristo pis, paipachuk zapalia churi, paim Espíritu Santo manda runo tu curca, Virgen Santa María manta pagarimurca, ponce pirata pasemi manda tormento pasarca, cruz pichacatashka, guanyushka, pambashka carca, ure pachaman irgurca, Wanishkuna manta kinsa punjawasha causa rimorka. Kaupachama sikarka. Chepie Dios paka limakiman tiahun. Banda causa kruna kunato. Washa kunata seripangapa shamunga. Espíritu Santo piskirini. Santa Iglesia Catolicatas. Santa Gunian ponaras. Huchakuna kishpirinaras. Wanishkuna causa rimonaras. Wini causaitas kirinimi. Amén. Sumakta ya mañacho en Espíritu Santo ño canchira, sumakta ya na pacho, alivio ira cucho nisha. Shamo y Espíritu Santo ño canchita ya na pangi. Dios pashimita alien tindingak, canta shinji kiringak, Dios tasumak liakingak. Ángel de Dios, takishu. Dios huashka ángel, ño catarikupai, ño catarikupai.